Ποιες λείψε. Λείψε. Λείψε. Radio Triglau. You said you hated the ocean, but you're surfing now.